αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου γλυκό, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. Story. Loca.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Όποιο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
7: έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πρωινό Velvet στο ξεκίνημα της εβδομάδος, Δευτέρα 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
2: Ωραία Δευτέρα, ωραία εβδομάδα, ωραία. Να έχουμε.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία και εμείς την παρεούλα σας. Ευχόμαστε μέχρι και τις 11 να μείνετε και εσείς στη δική μας. Έχουμε μουσικές, έχουμε έρευνες, έχουμε
1: έτσι
2: τα πάντα.
1: Να πούμε στα παιδιά της, του λυκείου, της, ναι, της λυκείου που ξεκινούν τις εξετάσεις τους. Έτσι. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή.
2: Καλή υπομονή, καλή τύχη, ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία, παιδιά, ακριβώς.
2: Έχουν γίνει τόσα πράγματα, εύχομαι να έχουμε προβληματιστεί όλοι με τον πιο υγιή και παραγωγικό τρόπο.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
2: Δεν ξεκινάνε και δεν τελειώνουν τα όνειρά μας σε ένα κομμάτι χαρτί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε δυνατά με Bonnie Tyler. Μετά έχουμε Desiree και μετά από Evanescence και Bring Me to Life θα δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Σε ροκ ρυθμού, Evanescence, Bring Me To Life. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της Δευτέρας 18 του Μάη, και πάμε να δούμε το εορτολόγιο που λέει ότι γιορτάζει ο Εφράσιος ή Εφρασία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Ιούλιος, Ιουλία.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Και το ένα από τα δύο εορτολόγια λέει ότι γιορτάζει και η Φαϊνή.
1: Φαϊνή, ωραίο όνομα.
0: Ωραίο όνομα.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων.
1: Ωραίο, σημαντικό.
0: Παγκόσμια μέρα πορφυρίας.
1: Okay, ναι.
0: Παγκόσμια μέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS.
1: Να, σημαντικό.
0: Και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
1: Μάλιστα.
0: Και μπράβο στα κορίτσια.
1: Εννοείται.
0: 1910 ο κομήτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
1: Ναι, το είχα διαβάσει κι εγώ, όντως.
0: Γεννιέται το 1846 ο Πέτερ Καρλ Φάμπερζε, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα.
1: Ναι.
0: Ενώ το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν είναι Αγγλίδα μπαλαρίνα. Και το 1980 φεύγει τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Και το 2017 ο Κρις Κορνέλ, ο κιθαρίστας και frontman των Soundgarden.
1: Ναι, γιωμάτι μου.
0: Γιωμάτι. Μπελίντα Καρλάιλ, Τασμίν Άρτσερ και Αλίσια Κις μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Alice Keys, Empire State of Mind. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας στο ξεκίνημα της εβδομάδος.
1: Λοιπόν, Δευτέρα 18 του Μάη και η μέρα φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και ανάγκης για ξεκάθαρες αποφάσεις. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, η Δευτέρα σας βρίσκει με έντονη ανάγκη να προχωρήσετε μπροστά και να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις που σας κρατούν στάσιμους. Για τους Ταύρους, η μέρα σας καλεί να ασχοληθείτε περισσότερο με την προσωπική σας ισορροπία και να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας πιέζουν ψυχολογικά. Διδυμάκι, η Δευτέρα σας δίνει ευκαιρίες για επικοινωνία, νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε θέματα που είχαν μείνει στάσιμα. Για τους Καρκίνους, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα που σας είχαν κουράσει το τελευταίο διάστημα. Λιονταράκια, η Δευτέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και αρκετές υποχρεώσεις, όμως παράλληλα σας δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσετε μέσα από τις ικανότητές σας. Για τους Παρθένους, η μέρα σας ζητάει να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας και τις υποχρεώσεις σας, καθώς αρκετά ζητήματα απαιτούν άμεση προσοχή. Ζυγή, η Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες για επαφές, συνεργασίες και νέες συζητήσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σας. Σκορπιοί, η μέρα σας οδηγεί να πάρετε αποστάσεις από πρόσωπα και καταστάσεις που σας δημιουργούν ένταση ή αβεβαιότητα. Το Ξώτη, η Δευτέρα σου δίνει έντονη ανάγκη για ελευθερία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η μέρα απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση, καθώς αρκετές υποχρεώσεις χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Υδροχοάκια, η Δευτέρα σας γεμίσει σκέψεις, ιδέες και διάθεση για αλλαγή που μπορεί να ανανεώσει την καθημερινότητά σου. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς αλλά και πιο αποφασισμένους να προστατεύσετε όσα έχουν αξία για εσάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Και δεν υπάρχει, παιδιά, πιστέψτε μας, καλύτερη επιλογή για πρωινό να πάρεις έτσι ωραία αρτοσκευάσματα είτε γλυκά είτε αλμυρά πηγαίνοντας στα Lidl.
5: Είναι ο μονόδρομος η επιλογή των Lidl και των φούρων στα Lidl.
4: Έτσι,
5: γιατί ψήνουν πάρα πολλές φορές κάθε μέρα. Οπότε, ό,τι ώρα και να πάτε, θα βρείτε πάνω από 50 λαχταριστά προϊόντα ολόφρεσκα και μοσχοβολιστά. Και εννοείται δεν είναι και τυχαίο που ο φούρνος των Lidl βραβεύεται στα Bakery Awards για 3 συνεχόμενες χρονιές.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Κόνσερ του Σουίτ εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, 18 του Μάη, και στο ήξερες ότι θα κλείσει πάλι η περιφέρεια εκεί σήμερα.
1: Άντε, με το καλό.
0: Από σήμερα από τις 11 το βράδυ και τις 5 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, πλήρης αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 λέγει K6, είναι Παπαγεωργίου και Μετεώρων εκεί. Οπότε να ξέρετε να είστε προετοιμασμένοι. Μετά τις 11 το βράδυ, μην μετακινηθείτε.
1: Ξέρω, μάλλον,
0: μην επιλέξετε πιο σωστά την περιφερειακή, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πάρα πολύ.

0: UB40 στο υπέροχο I Got You Baby. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω κάτι που δεν ήξερα για την αόρατη γλώσσα που υπάρχει στα μουσεία.
0: Ναι.
1: Και όλα είναι σχεδιασμένα με τη στρατηγική του δεξιού χεριού. Είναι μια ψυχολογική τακτική που καθορίζει, λέει, τη διαδρομή που θα κάνεις μέσα στο μουσείο,
0: ναι,
1: πριν καν προλάβεις να κοιτάξεις τον πρώτο πίνακα. Οι ειδικοί στη συμπεριφορά των επισκεπτών έχουν παρατηρήσει ότι το 80% των ανθρώπων τίνει να κινείται δεξιόστροφα μέσα σε έναν άγνωστο χώρο, οπότε οι επιμελητές των μουσείων, γνωρίζοντας αυτό, τοποθετούν τα πιο σημαντικά έργα της εκάστοτε συλλογής στη δεξιά πλευρά της αίθουσας.
0: Απίστευτο.
1: Και διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο ότι η πλειοψηφία του κοινού θα δει τα highlights, αποφεύγοντας τον συνωστισμό και τη σύγχυση στις υπόλοιπες γωνίες.
0: Φοβερό, άκου τώρα.
1: Τα πάντα είναι, λέει, μελετημένα να γίνονται μεθοδικά. Υπάρχει μια όρατη χειραγώγηση. Για παράδειγμα, σε όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, το κέντρο κάθε έργου βρίσκεται ακριβώς στα 145 με 150 εκατοστά από το πάτωμα, γιατί αυτό είναι το μέσο ύψος του ανθρώπινου ματιού. Ένα άλλο σκοτεινό εντός εισαγωγικών μυστικό των μουσείων είναι ότι η χρήση του φωτισμού και του δαπέδου για τον έλεγχο της ταχύτητάς σου. Αν έχετε παρατηρήσει, σε ορισμένες αίθουσες το δάπεδο είναι πολύ πιο σκληρό ξύλο ή πέτρα που κάνει θόρυβο, ενώ σε άλλες έχουν ένα μαλακό χαλί. Το χαλί χρησιμοποιείται, ναι, στα σημεία που το μουσείο θέλει να φρενάρεις και να αφιερώσεις χρόνο στους πίνακες, ενώ τα σκληρά δάπεδα σε ενθαρρύνουν να κινηθείς πολύ πιο γρήγορα προς την επόμενη αίθουσα.
0: Φοβερό.
1: Για τα
0: φοβερό.
1: Πάντα, παιδιά, για τα πάντα έχουν τακτικές.
0: Απίστευτο, φοβερό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου εποφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
9: Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 8.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Χριστίνα, τη Μαρία, το Στέλιο, τον Τάκη, τον Σταύρο και τον Αργύρη.
0: Αρκετή κίνηση στην περιφερειακή. Δυτικά προς ανατολικά από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο για Νεάπολη και μετά ξανά εδώ Τριανδρία Τούμπα, που και από την απέναντι πλευρά ανατολικά προς δυτικά έχουμε αρκετά προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι σχεδόν και την Πότσαρη έχουμε αυξημένη κίνηση στους φωτεινούς σηματοδότες. Βασιλής Όλγας επίσης από Σκευβούλου και μετά μεγάλες καθυστερήσεις, και ειδικότερα όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, στο κέντρο, που και εκεί και Εγνατία και Τσιμισκή έχουν αυξημένη κίνηση. Κλασικά με Μήκη Θεοδωράκη, αλλά έχει και στην άνοδο σήμερα αρκετή κίνηση. Πηγαίνοντας πιο δυτικά, οι διασταυρώσεις γνωστές, Μαρίνο Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου και Λεωφόρος Δροποτάμου με Αριστοτέλους. Καλά κινείται Μεγάλο Αλεξάνδρου, καλά και η Ντόρτογλου και η Μεάνδρο Κύβο, όσο μπαίνεται για περιφερειακή, το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, στα χειρότερα του όπως κάθε μέρα. Όταν επιστρέψουμε, συγγνώμη, πώς να χρησιμοποιήσουμε τα άστρα προς όφελός μας στο dating.
1: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ντάιντο στο υπέροχο White Flag εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και πώς να χρησιμοποιήσουμε τα άστρα προς όφελός μας, συγγνώμη, στο dating.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι δικοί. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε, λέει, να αναλύουμε το χάρτη ενός υποψήφιου συντρόφου, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα δικά μας συναισθηματικά μοτίβα.
1: Σωστά.
0: Προτείνουν λοιπόν να εστιάσουμε στη σελήνη μας που αντιπροσωπεύει τις βασικές ανάγκες μας, αλλά και στην Αφροδίτη. Τα έχεις πίεση,
1: ναι,
0: πόσο καιρό.
1: Ερωτοτροπής.
0: Έτσι, η οποία αποκαλείται τον τρόπο με τον οποίο μας αρέσει να δίνουμε και να εισπράττουμε την αγάπη. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τις δικές μας αστρολογικές συνήθειες και γωνιές, τόσο πιο εύκολο θα αναγνωρίσουμε ποιος άνθρωπος μπορεί να μας συμπληρώσει κατά
1: κάποιο
0: τρόπο.
1: Ναι, να σταθεί δίπλα μας.
0: Λοιπόν, μην βιαστούμε να διαγράψουμε, λέει, κάποιον ή κάποια μόνο και μόνο επειδή το ζώδιο του φέρει τη φήμη του δύσκολου ή του ασυμβίβαστου.
1: Ο δίδυμος, π.χ. ο υδροχός.
0: Μπράβο. Ναι. Η αλήθεια είναι πως η αστρολογία, λέει, κρύβει εκπλήξεις και συχνά τα αντίθετα ζώδια, τα λεγόμενα συμπληρωματικά, είναι εκείνα που έχουν την πιο έντονη χημεία και καταφέρουν να φέρουν την απόλυτη ισορροπία σε μία σχέση.
1: Άκου τώρα το που θέλω.
0: Ναι. Αντί να αναλωνόμαστε, λέει, στα συνηθισμένα, χρησιμοποιούμε, λέει, τις αστρολογικές πληροφορίες που μας δίνονται για να κάνουμε πιο έξυπνες και ουσιαστικές ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Μια αναφορά στο στοιχείο στο ζώδιο του άλλου μπορεί να γίνει η τέλεια αφορμή για να μάθουμε τι είναι αυτό που του δίνει πραγματική έμπνευση ή προτιμά να εκφράζεται.
1: Και πώς θα διαχειριστεί και την ερώτηση.
0: Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, η συζήτηση ξεφεύγει από τα επιφανειακά και αποκτά ένα βάθος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λέει, δεν πρέπει να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Τα άστρα προσφέρουν έναν υπέροχο οδηγό, αλλά δεν αποτελούν και το μοναδικό κανόνα στην επιτυχία μιας σχέσης.
1: Έχουμε ξεμείνει από επιλογές, αν τα παίρναμε και μόνο με βάση τα άστρα. Πάει, δεν έχει μείνει και τίποτα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και τραγουδάρα από Alex Warren, Ordinary, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, ωραία κολπάκια για τη συζήτηση,
0: ναι,
1: για να συμβαίνει αυτό που θέλετε.
0: Α, ωραία.
1: Επιστημονικά ελεγμένα εννοείται, μετά από μελέτες. Στο νούμερο 1 αναφέρει η ερευνητική ομάδα ότι πρέπει να λες το όνομα του συνομιλητή σου.
0: Ναι.
1: Διαπιστώθηκε ότι όταν ακούμε, λέει, το όνομά μας, ενεργοποιείται διαφορετική εγκεφαλική δραστηριότητα σε σχέση με όταν ακούμε άλλα ονόματα, ότι όταν ξεκινάει μια πρόταση με μια αντωνυμία ή χωρίς όνομα,
0: mm-hmm,
1: καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία για λειτουργίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη σκέψη και την κατανόηση. Δηλαδή, το να αποκαλείς κάποιον με το όνομά του τον κάνει αυτόματα να αισθάνεται σημαντικός και ότι πρέπει να σου δώσει πολύ προσοχή σε αυτό,
0: ναι,
1: που πεις τώρα.
0: Ναι, λογικό, λογικό.
1: Νούμερο 2, προσφέρεις την επιλογή ανάμεσα σε δύο πράγματα και αναφέρεις στη σειρά πρώτα την επιλογή που θες εσύ. Αυτή η τεχνική βασίζεται στην ιδέα της ψευδαίσθησης του ελέγχου, δηλαδή στην τάση των ανθρώπων να πιστεύουν ότι έχουν περισσότερο έλεγχο στις αποφάσεις από ό,τι πραγματικά έχουν. Το κάνουν και οι γονείς στα παιδιά αυτό.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τι θες να φας, μήλο ή ξέρω εγώ να σου βράσω ένα αυγουλάκι, γιατί θέλουν, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή να επιλέξεις το μήλο.
0: Ναι.
1: Μίλα λιγότερο, άκου περισσότερο στο νούμερο 3. Πολύ, λέει, το να είσαι ενεργός ακροατής, πολύ έξυπνος τρόπος για να δείξεις πόσο πραγματικά ενδιαφέρεσαι για το θέμα που συζητιέται. Αντί να κάνεις διερευνητικές ερωτήσεις, προσπάθησε να κοιτάς το άτομο στα μάτια και να του δώσεις χώρο στο να συνεχίσει να μιλάει.
0: Εξαρτάται, άμα λέει βλακείς, τι να τον κάνω, τον αφήσω να συνεχίσει.
1: Άμα λέει βλακείς, κακώς βγήκες και μαζί του at the first place. Μία μελέτη δείχνει ότι όσο περισσότερο ακούς, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι θέλουν μετά και να μοιραστούν παραπάνω μαζί σου,
0: ναι,
1: αλλά και να σε βοηθήσουν λέγοντας, ας πούμε, ναι σε κάποια χάρη που θα ζητήσεις, σε κάποια διευκόλυνση. Και μας πάει στο νούμερο 4, ζήτα μια απλή χάρη. Μελέτη δείχνει ότι αυτός ο τρόπος ενισχύει το δεσμό ανάμεσα σε σένα και στον άλλον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν κάνουμε μια χάρη σε κάποιον απέναντι στον οποίο θεωρούμε ότι είναι κοντά μας,
0: ναι,
1: αυτό μπορεί να αυξήσει τη συμπάθειά μας στο εν λόγω άτομο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωραία κολπάκια, να τα σημειώσετε, να γίνεται το δικό σας.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Και εκεί. Και εκεί!
9: Και εκεί! Χρήστος,
7: οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα. Η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και εγώ, παιδιά, το παραδέχομαι. Πιο πολύ του κρέατος από ποια άποψη. Επειδή το ψάρι μ' αρέσει σαν τροφή, αλλά επειδή δεν το έχω για ποιο είναι φρέσκο, ποιο είναι καλό, από πού θα πάρω κτλ. Δε στα μάτια και δε στα λέπια, δεν το έχω καθόλου. Γι' αυτό έχει χάσει το κεφάλι μου από την ώρα που πηγαίνω στα Λίτ και λεπαίνω ψαράκι. Έτοιμο.
2: Παιδιά, αυτή είναι η λύση, εννοείται, γιατί στα Little ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ψάρι.
1: Έτσι.
2: Που εκτρέφεται σε ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία, mm-hmm. εγγυημένα από τη Βέλτια, που φτάνουν δίπλα μας ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα και πανέτοιμα για το τραπέζι μας.

0: Αλίσσα Κις στην τραγουδάρα της Φόλη είναι εδώ μέσα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το μαράκι δεν μπορεί να συνέλθει ακόμη.
1: Εντάξει, ήταν σοκαριστικό.
0: Μαρία Ηλιάκη σήμερα το πρωί στην εκπομπή που ξεκινήσε να γίνει με τον Κρατερό, γιατί η Μαρία ήταν και στην εκπομπή μετά τη Eurovision το βράδυ. Γιατί μαζί με την Κλαβδία εκεί ήταν φιλοξενούμενα. Για να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ έχω πάρα πολλά νεύρα.
3: Εσύ έχεις πάρα πολλά νεύρα.
2: Έχω πάρα πολλά νεύρα που βγήκαμε δέκατη, δεν το περίμενα με τίποτα από γίνει σημείο.
3: Σε είδα εγώ μετά τη Eurovision. Περίμενα να σε δω γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να σε
2: κοίταξε,
3: εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
3: Πώς θα το διαχειριστείς.
2: Στόχευσα λάθος την αρνητική μου ενέργεια. Ναι. Στόχευσα μόνο τη Φιλανδία.
3: Βλέπεις.
2: Την πήγα στην έκτη θέση, ναι, αλλά δεν είχα δει την Παγκαρά να έρχεται.
3: Δεν έχει υπολογίσει την Αυστραλία. Ναι. Δεν έχει υπολογίσει τη Βουλγαρία. Δεν έχει υπολογίσει τη Γαλλία. Δεν έχει υπολογίσει τη Ρουμανία.
2: Τι είχε υπολογίσει.
3: Ναι, βρε καρδούλα μου, αλλά άμα είναι να κάνει κάτι, κάντε δηλαδή σωστά. Συγκεντρώσου λιγάκι. Ορίστε το.
2: Τέλος πάντων.
3: Άρα ποιο τι που βγήκαμε δέκατη.
2: Εγώ.
3: Δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να το πω.
2: Ήταν λάθος ο τρόπος που.
3: Καλημέρα από όλα αυτά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι. Καλά να είναι και, το, και ο Ακύλας. Πολύ ωραία. Έδωσε το ό,τι είχε, το 100% του.
0: Ναι, μωρέ.
1: Κανονίστε τώρα να τον φάτε στα social και στα σχόλια.

0: Κότσια στην τραγουδάρα Sam Butter, τα Used to Know, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ζώδια που κάνουν πισωγυρίσματα και αλλαγές στα πλάνα τους το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, στο οποίο μπήκαμε και επίσημα σήμερα.
0: Yes.
1: Νούμερο 1, οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων και τίποτα δεν αποκλείεται να αλλάξει μέσα σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Εκεί που τα είχαν βάλει όλα σε τάξη, μια προσωπική επαγγελματική υπόθεση, νέα δεδομένα έρχονται να ταράξουν και να ανατρέψουν τα σχέδιά τους. Για τους Σκορπιούς, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση και ξαφνικές ανατροπές. Κάποιοι θα αλλάξουν στάση απέναντι σε μια σχέση, ενώ άλλοι θα συνειδητοποιήσουν πως χρειάζεται να κάνουν πίσω σε μια σημαντική απόφαση. Και για τους Υδροχόους, στο νούμερο 3, που είναι από εκείνα τα ζώδια που θα δουν τα δεδομένα να αλλάζουν ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, προγραμματισμένα σχέδια μπορεί να ακυρωθούν και να μεταφερθούν, ενώ ένα νέο πρόσωπο ή μια πρόσμηνη εξέλιξη θα τους κάνει να αναθεωρήσουν πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ετοιμαστείτε.
0: Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου εποφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ. Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 9.
7: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, το Φώτη, τον Ηλία, τον Δημήτρη, τη Φανή, τη Δέσποινα και τη Δάφνη.
6: Στην περιφέρεια και όσον αφορά την κίνηση, στα κόκκινα είμαστε από ύψος 3 Ανδρείας Τούμπας και μετά, από ό,τι βλέπω το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά και μέχρι την έξοδο για Μοδανία έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή πια έχει και στα δύο ρεύματα. Καλά κινείται Βασιλή Όλγα, εξαιρεί το φανάρι όσο φτάνεται εκεί στη Χάνθ, όπου Τσιμισκή και Γνατία έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και ειδικότερα στα δικαστήρια, στο ύψος των δικαστηρίων και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από 26η αλλά και από πάνω από Βαρδάρα. Εκεί πέρα έχουμε πολλά προβλήματα. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Η διασταύρωση στην Βενιζέλου με Αριστοτέλους και Δένδρο Ποτάμου. Στο ύψος των Κτέλ επίσης έχουμε πρόβλημα τώρα στη Μοναστηρίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου που κινείται πολύ καλά. Είμαι άνδρο επίσης. Όπως και το φανάρι στο Κορδελιό. Έχει αυξημένη κίνηση, αλλά όχι αυτά τα πρωινά. Τους πρωινούς χαμούς. Ναι. Τι είναι το SAP Ghosting και τι δείχνει έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα πρόσφατα.
7: Τώρα μας βρήκε.

0: Σάκακαν, Nobody, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και θα μάθουμε τώρα τι είναι το sub-ghosting.
1: Ναι.
0: Που ακούγοντας τον ghosting, καταλαβαίνει, λες ότι είναι κάτι, ας πούμε, παράδειγμα που έχει να κάνει με τα ραντεβού, με τις σχέσεις.
1: Καλό δεν είναι.
0: Δεν είναι καλό, είναι οι συνδρομές λέει, που πληρώνουμε και ξεχνάμε ότι τις έχουμε και χρεωνόμαστε.
1: Αχ, ναι, ρε, παιδιά.
0: Παιδιά, έγινε έρευνα εδώ στον ελληνικό χώρο από γνωστή διαδικτυακή τράπεζα.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπου σε δείγμα λέει χιλίων ενηλίκων, το 86% των Ελλήνων λέει διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή κάπου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι περισσότεροι χρήστες διατηρούν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών. Το 56% δήλωσε ότι έχει δύο ενεργές συνδρομές, ενώ υπάρχουν και ένα 4% που έχει από 5 έως 6.
1: Ναι, εκεί είμαι εγώ, στο 4%. Μπράβο. Μόνο δύο, μπράβο σας. Πώς το, μπράβο.
0: Λοιπόν, στην έρευνα λέει καταγράφει ότι το 50% των συμμετοχών συνεχίζει να πληρώνει για υπηρεσίες που χρησιμοποιεί σπάνια ή καθόλου.
1: Ναι.
0: Για το 17% των ερωτηθέντων, η μηνιαία επιβάρυνση κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 10 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα 9% που το ποσοστό πηγαίνει στα 15 έως 20 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ποιες είναι τώρα αυτές οι ξεχασμένες συνδρομές,
1: ναι,
0: που μπορεί να πληρώνουμε. Η κατηγορία με τις περισσότερες ξεχασμένες συνδρομές, καθώς το 31% των καταναλωτών δηλώνουν ότι συνεχίζει να πληρώνει πακέτα που αξιοποιεί ελάχιστα, είναι οι πλατφόρμες streaming με 28%. Χαμηλότερα, αλλά με εξουσιμήτη παρουσία, εμφανίζονται οι συνδρομές γυμναστηρίων και υπηρεσιών ευεξίας με 15%.
1: Σας παρακαλώ, κανονίστε τα αυτά, τζάμπα σας παίρνουν τα λεφτά.
0: Και το 1/3 των καταναλωτών δηλώνει ότι κρατάει ενεργή τη συνδρομή, την ξεχασμένη συνδρομή, συγγνώμη, επειδή θεωρεί πιθανό να τη χρησιμοποιήσει ξανά στο μέλλον.
1: Τώρα αυτό είναι μια μπουρδα κίνηση.
0: Το 34% αποδίδει την κατάσταση κυρίως σε αδράνεια, χωρίς,
1: ναι,
0: να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο στην ακύρωση.
1: Ναι.
0: Ενώ άλλοι χρήστες αναφέρουν ότι το χαμηλό μηνιαίο κόστος δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, λέει. Και τέλος, ένα μέρος συμμετοχών παραδέχει ότι απλώς ξεχνά την επαναλαμβανόμενη χρέωση.
1: Ναι, είναι χαμηλό το μηνιαίο κόστος μεμονωμένα, αλλά όταν μαζεύονται 8-4.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Δεν νομίζω να υπάρχει πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι από μια αναγνωρίσιμη σειρά.
1: Αυτό είναι συνέστημα έτσι. Πλέον, δεν είναι τραγούδι.
0: Και πρόσφατα η Φίμπη είπε, λέει, τι λέει, τα φιλαράκια λέει, για μένα ήταν ευχή έργο. Δηλαδή κάθε χρόνο 20 εκατομμύρια δολάρια λέει, παίρνουμε. Μπράβο
1: τίποτα,
0: στο κορίτσι.
1: Τίποτα, αυτού σκόρδα.
0: Αυτού σκόρδα. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο recap. Mm-hmm. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης αυτή η μέρα και ανάγκης για ξεκάθαρες αποφάσεις, απαντήσεις, τα πάντα. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς. Η Δευτέρα σας βρίσκει με έντονη ανάγκη να προχωρήσετε μπροστά και να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις που σας κρατούσαν στάσιμους. Για τους Σταύρους, η μέρα σας καλεί να ασχοληθείτε περισσότερο με την προσωπική σας ισορροπία και να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας πιέζουν. Διδυμάκια, η Δευτέρα σας δίνει ευκαιρίες για επικοινωνία, νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Για τους Καρκίνους, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψη και συναισθήματα που σας είχαν κουράσει. Λιονταράκια, η Δευτέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και αρκετές υποχρεώσεις, όμως παράλληλα σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις. Για τους Παρθένους, η μέρα σας ζητά να οργανώσετε καλύτερα τον χρόνο και τις υποχρεώσεις σας. Ζυγή, η Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες για επαφές, συνεργασίες και νέες συζητήσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σκορπιοί, η ημέρα σας σωθεί να πάρετε αποστάσεις από πρόσωπα και καταστάσεις που σας δημιουργούν ένταση ή αβεβαιότητα. Τοξότη, η Δευτέρα σου δίνει έντονη ανάγκη για ελευθερία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η ημέρα απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση, καθώς αρκετές υποχρεώσεις χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Υδροχοάκια, η Δευτέρα σας γεμίζει σκέψεις, ιδέες και διάθεση για αλλαγές. Και για τα ψαράκια, τέλος, η ημέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς αλλά και πιο αποφασισμένους να προστατεύσετε αυτά που έχουν πραγματική αξία.
0: Ευχαριστούμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολίμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
7: Γνωρίζω ότι και με κάθε αγορά σου τα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Γιατί σκανάρεις την κάρτα συνόμη Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου.
8: Πολύ απλά τα βήματα. Γυρίζεις στον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Τέντι σου είμαι στην τραγουδάρα Bad Dreams εδώ στο 96,8 Velvet. Και ο Κρατερός με τη Μαρέα είχαν, βρήκαν, μάλλον η ΕΡΤ πιο σωστά, η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, είχε βρει την Παρθένα Χοροζίδου το Σάββατο. Γιατί λογικό να πέσουν όλοι πάνω στον Ακύλα και στην Αποστολή. Τέλος πάντων, να δούμε τι είπε η Παρθένα Χοροζίδου όσον αφορά την εμπειρία.
1: Ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε. Εγώ δεν έχω γουστώσει φασάρια στη ζωή μου. Μας χαρήκανε για αυτή και τους χαρήκαμε κι εμείς και ζήσαμε κάτι μοναδικό.
2: Κάτι που σας έχει μείνει πιο σημαντικό από όλη αυτή την εμπειρία, που σας έχει συγκινήσει περισσότερο?
1: Εγώ έχω ζήσει και έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το δέσμο που.
2: Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο. Και που νιώθετε έτσι και που έχετε δεθεί τόσο πολύ μέσα από μια εμπειρία.
1: Δεν θα μου λείψω, θα τους βλέπω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους.
0: Πολύ ευγενική, πολύ καλή.
3: Πολύ ψυχούλα αυτή. Ναι, ρε παιδιά, τώρα να σας κρατήσουμε και το θετικό.

0: Human Link στο υπέροχο Don't You Want Me εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει και εξηγεί πόσες ώρες πρέπει να κάθεσαι, να κοιμάσαι, να στέκεσαι και να ασκείσαι.
2: Α, για πες.
1: Είναι νέα μελέτη και προσδιορίζει ακριβώς πόσο χρόνο θα έπρεπε να καθόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα τα υπόλοιπα ρήματα που είπα είναι ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, κάτι που δεν μπορώ να το προφέρω καν, και του Ινστιτούτο Καρδιάς και Διαβήτη Μπέικερ στην Αυστραλία, και βρήκαν πως θα έπρεπε να μοιράζουμε καθένα από τα πολύτιμα 24 ώρα μας αναλύοντας το στο πόση ώρα πρέπει να περνάμε καθιστή όρθιοι στον ύπνο και στη γυμναστική. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, η ιδανική τώρα ημερήσια ισορροπία έχει ως εξής: 6 ώρες καθιστικής ζωής,
0: ναι.
1: 5 ώρες και 10 λεπτά ορθοστασίας,
0: ναι.
1: 8 ώρες και 20 λεπτά ύπνου,
0: ναι.
1: 2 ώρες και 10 λεπτά σωματικής δραστηριότητας ελαφριάς έντασης,
0: mm-hmm.
1: και 2 ώρες και 10 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη σωματική δραστηριότητα, στην ελαφριά κυρίως,
0: ναι, ναι, ναι.
1: βάζουν και τις δουλειές του σπιτιού, το μαγείρεμα, το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Ενώ στις μέτριας έντασης δραστηριότητα περιλαμβάνεται η σκόπιμη κίνηση, όπως ένα γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο, mm-hmm. το γυμναστήριο. Πάρα πολλές ώρες, δηλαδή 4 ώρες και 20 λεπτά δραστηριότητα σωματικής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ.
0: Όχι, παιδιά, το κουμπώσουμε καμπάλ. Πάμε στον ύπνο. Εμείς,
1: δεν ήξερα, γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όντως.
1: Θα πάρω τις 2 ώρες και 10 λεπτά από τη δραστηριότητα και θα τις βάλω στις 8 ώρες και 20 λεπτά του ύπνου.
0: Πολύ καλά θα κάνεις. Συμφωνώ 10 απόλυτα.
1: 10 ώρες και 1,5 ώρο ύπνο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πείτε τους χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε για την τρίτη ώρα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
12: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
16: Καλημερούδια στον Ισίδωρο, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, την Αφροδίτη, την Αθηνά, τη Γεωργία, τη Φωτεινή και την Άννα.
12: Γράφετε λαβή κενό και ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στον αριθμό Viber 6931-968-968. Μία δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα λαβή μπορεί να γίνει δικιά σας, να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Και βέβαια να πάρετε μια ιδέα πρώτα στο lavijewelry.gr. Πάμε να απολαύσουμε Ελίζα Στάνσφιλτ και όταν επιστρέψουμε. Ιδιαίτερα και σπάνια χαρακτηριστικά που μας κάνουν ακαταμάχητους.
16: Α, ωραίο αυτό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα, whenever, wherever. Σακύρα που ξανακάνει comeback. Ήταν μια συνευλία στη Βραζιλία, εκεί στην Ιμανέμα. Μία ότι θα έχει πάλι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που έρχεται το καλοκαίρι.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Όπου μπάλα και μπούτια, η Σακύρα εκεί.
0: Αυτό πάλι ρε παιδάκι, πάλι τη Σακύρα. Δεν υπήρχε άλλο κόμμα.
1: Τώρα έχει ωραίο μπιζμπιζέ η Σακύρα.
0: Έχει.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του,
0: αλλά είναι καλό.
1: Από τη σειρά Έμιλιν Πάρις. Αν τη να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα με την ψυχολογία σπάνια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας κάνουν ακαταμάχητους.
1: Ναι.
0: Αυτοσεβασμός που γίνεται αισθητός. Δηλαδή, ο τρόπος που γελάμε, οι επιλογές που κάνουμε και θέτουμε τα όρια μας.
1: Βαρύ αυτό πολύ.
0: Ωραίο. Ναι. Ευγνωμοσύνη που εννοείται, το αυθεντικό ευχαριστώ και οι πράξεις που το συνοδεύουν δείχνουν εκτίμηση και καλοσύνη.
1: Καθόμαστε να κυκλοφορούμε σαν χερουβίν και σεραφείμ κάθε μέρα, αιωρούμενοι από ευγνωμοσύνη, ναι.
0: Ενσυναίσθηση χωρίς εξηγήσεις. Η ικανότητα να διαβάζουμε συναισθηματικές καταστάσεις χωρίς να χρειάζεται να μας πούν τι συμβαίνει. Δείχνει ωριμότητα.
1: Ναι, δείχνει ωριμότητα, αλλά αυτό είναι πολύ κουραστικό σε έναν κόσμο που δεν έχει ενσυναίσθηση. Εγώ το απορρίπτω αυτό. Δεν το θέλω.
0: Αποφασιστικότητα χωρίς ανασφάλεια. Ικανότητα να παίρνουμε αποφάσεις, δηλαδή δείχνει αυτοπεποίθηση, έτσι, ηγετικό πνεύμα.
1: Ναι.
0: Το να θυμόμαστε μικρές λεπτομέρειες.
1: Πολύ ωραίο είναι
0: πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Έτσι.
1: Αλλά θυμάται και ο άλλος για εμάς, όχι μόνο εμείς για τον άλλον.
0: Σωστό. Αμφίδρομενο
1: άλλο.
0: Ναι. Ψυχραιμία στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, όλοι αγχωνόμαστε, αλλά η ικανότητα να παραμένουμε ήρεμοι, λέει, και στη ισορροπία είναι εγωιτευτική.
1: Εγώ θέλω ένα μισάωράκι. Θέλω να πανικοβληθώ.
0: Να το
1: βρίσω,
0: ζήσουμε λίγο.
1: Να θυμώσω.
0: Ναι, να ξεδώσεις.
1: Θα το φέρω μετά εις πέρας, αλλά θέλω πρώτα ένα μισάωράκι να ζήσω το δράμα μου.
0: Ωραία,
1: θέλω
0: τίμιο.
1: Μόνη μου. Ναι.
0: Και κλείνουμε με την ομορφιά της ευγένειας. Η καλοσύνη λέει προς όλους, ακόμη και όταν κανείς δεν την κοιτάει, κάνει μεγάλη διαφορά. Έρευνες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που φέρονται ευγενικά θεωρούνται πιο ελκυστικοί.
1: Εννοείται αυτό. Αλλά αυτοί οι τίτλοι είναι.
0: Είναι βαρύγδουποι.
1: Η πραγματοσύνη στα όνειρα. Δηλαδή, πες να είσαι ευγενικός. Η ομορφιά της ευγένεια. Ποιος το. Αυτά όταν τα γράφετε έτσι δεν θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, να ξέρετε.
0: Όχι, εντάξει. And you can dance. For inspiration.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Likely I follow rivers. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet Δευτέρας.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα με τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα Game Nights είναι, λέει, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις με τους φίλους σου μετά τα 30.
0: Ορίστε, έρχεται η δικαίωση.
1: Τι έρχεται η δικαίωση που γυρνάει ο τίτλος και...
0: Δεν έχω παίξει ποτέ, να ξέρεις.
1: Και γράφει ότι στην πραγματικότητα οι ενήλικες γίνονται πιο αστείοι, ναι, από ό,τι είναι. Από τι είναι.
0: Όχι, εγώ το γενικότερο το θεωρούσα χάσιμο χρόνο κάθομαι το βράδυ να παίζω παιχνίδια.
1: Έπαιζα,
0: αλλά όχι καθόμενο βράδυ με τις ώρες ατελείωτες.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχετε δει ενήλικες να παίζουν game επί τραπέζια παιχνίδια. Το ενδιαφέρον λέει ότι το παιχνίδι συνδέεται συνήθως με παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι οι ενήλικες χρειάζονται στιγμές παιχνιδιού και χαλάρωση. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Παιδιά, αν υπάρχει ένας ανταγωνιστικός μέσα ανταγωνιστική, τελειώσατε.
1: Τα game nights δημιουργούν αίσθηση ανεμελιάς ποτέ, που δύσκολα υπάρχει στην καθημερινότητα όταν είναι ενηλίκων. Ανταγωνισμός, γέλιο, inside jokes και μικρές χαοτικές στιγμές κάνουν τις παρέες να νιώθουν πιο κοντά μετά. Ποιος το έχει γράψει αυτό το άρθρο? Δεν έχεις παίξει ποτέ επί τραπέζιο με φίλους σου.
0: Έτσι. Που,
1: δηλαδή, και να είστε αστείοι και να υπάρχει, να είστε κοντά. Παίζετε, έχεις παίξει ούνο ποτέ με τους φίλους σου? Να ρίξεις
0: δύο κάρτες
1: και να πάει αυτός να ρίξει συν τέσσερα και να προσπαθεί να αποδείξει ο ένας τον άλλον ότι δεν έπρεπε, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί είναι όχι, υπάρχει νόμος που δεν... Όχι, δεν υπάρχει νόμος, εσύ τον σκαρφίστηκες και... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας ή μία που να, να τρελαίνεται, ότι χάνει, ότι... Ναι, δεν υπάρχει.
1: Εγώ είμαι, γι' αυτό δεν τα μπορώ αυτά. Φωνάξτε με να πούμε τα χαρτιά. Ωραιότατα. Αν έχεις καμιά τράπουλα τάρο, να βοηθήσω. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα. Όχι. Άκου εκεί ανεμελιά. Τσιτώθηκε, τρίχαμε και μόνο που το διάβασα.
0: Λοιπόν, πάμε, διαφημίζει για να χαλαρώσουμε.
2: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου!
3: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
3: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Αντέλ και να γκέντε εδώ στο πρωινό Velvet. Και αν δεν μιλήσει ο Σάκης Ρουβάς για το Eurovision, ποιος θα μιλήσει?
1: Που διάβασα, είδα σε ένα βίντεο ότι ο Σάκης μας είχε χαρίσει την υψηλότερη βαθμολογία από άλλες χώρες. Δηλαδή τη χρονιά που ήταν ο Σάκης,
0: ναι,
1: όλες οι χώρες ψήφισαν Ελλάδα. Είδες. Όλες. Δεν υπήρχε χώρα που να μην είχε δώσει έστω
0: μέχρι
1: και
0: τότε,
1: άσο.
0: Μπράβο, μέχρι τότε παίρναμε.
1: Στην
0: Ελλάδα. Ναι, μπράβο. Ναι. Καλά, εντάξει, ήταν άνοιξο δρόμο ο Σάκης, κακά τα ψέματα. Και αυτή η Ρουσλάνα μας είχε φάει τότε. Εκεί έγινε το παιδί.
1: Ωραία όμως. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τον πέτυχαν στο αεροδρόμιο για να το ρωτήσανε.
2: Πώς σας φάνηκε η ψηφοφορία, αν ήταν δίκαιο για τον Ακύλα?
3: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Τι σημαίνει δικαιοσύνη τώρα σε αυτά τα πράγματα? Εμένα, να σου πω την αλήθεια, να σου πω κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίσω ο κόσμος μόνο.
2: Εγώ δεν
3: ξέρω αν πέρασε καλά το παιδί, πέρασε ο Ακύλας καλά.
2: Από τη δική σας εποχή ο Eurovision, πώς έχει αλλάξει?
3: Πολύ, δεν το βλέπετε. Δείτε τι γινόταν το 4 και γίνεται τώρα.
0: Ορίστε, έχει δίκιο.
1: Το 4. Όχι, συμφωνώ. Δεν, και εγώ δεν τις θέλω τις επιτροπές καθόλου.
0: Έτσι.

0: Freddie Mercury στο υπέροχο Living on My Own, αλλά δεν σας αφήνουμε μόνους σας, σας αφήνουμε πολύ καλά χέρια. Στη χαρά, μέσα μετά Αριστέριος, Πινελόπη και Μάξιμος μέχρι το βράδυ, η ομάδα του 96,8 Velvet.
1: Αυτοί είμαστε και εσείς μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Οκ, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις. Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με ντεπόζιτο full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε εδώ συντονισμένοι. Θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς σας έχω τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Δεύτερον, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2, η χαρά στο μικρόφωνο. Θα περιμένω σε λίγο τα νέα σας το Σαββατοκύριακο, αν είδατε και Eurovision. Πώς περάσατε, τι κάνατε. Αλλά θα ξεκινήσουμε εννοείται μουσικά. Μπελίντα Καρλάιλ, Heaven is a Place on Earth.

TLB, Lost on You λοιπόν, εδώ στον Velvet. Ξεκινάμε νέα εβδομάδα παρέα. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καταρχάς περιμένω τα νέα σας. Περιμένω τις καλημέρες σας στο Viber του Velvet. Να μου πείτε πώς ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε, τι κάνατε, πώς περάσατε. Ήταν και ωραίος ο καιρός κατά βάση. Τώρα από εδώ και πέρα θέλω έτσι να παραμείνει. Ένας πολύ ωραίος ανοιξιάτικος καιρός. Νομίζω είναι αγαπημένος μου αυτού του είδους ο καιρός. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 69-31-968-968 ο αριθμός του Viber. Σικάγο για τη συνέχεια. Stay the night.

0: Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στη Δευτέρα. Kenny Loggins και Footloose, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου διαβάζω ότι σε ένα μήνα βέβαια, αλλά να το ξέρουμε από τώρα, ότι θα έχουμε το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης και φέτος στην παραλία μας, εννοείται, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Σίγουρα κάθε χρόνο κι εγώ κάνω τη βόλτα μου. Καταρχάς την εξαιρετική τοποθεσία. Δηλαδή, τι ωραιότερο να κάνεις την περιήγησή σου στα βιβλία και να έχεις δίπλα σου τη θάλασσα. Πάνω από 500 εκδότες θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινά 19 Ιουνίου, θα είναι μέχρι και τις 5 Ιουλίου, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Οπότε θα έχουμε άπειρες επιλογές. Δεν πιστεύω να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τουλάχιστον ένα βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σκεφτείτε το, δείτε το και σαν μια πολύ ωραία παρέα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

0: Like a Prayer, αυτή είναι η Madonna εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Δευτέρας. Εννοείται είναι πολύ ωραίο όταν ξεκινάει η εβδομάδα και με Madonna. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι μια πολύ καλή περίοδος για τη Madonna, γιατί μέσα στο καλοκαίρι κυκλοφορεί το καινούργιο της άλμπουμ, το οποίο βλέπω ότι είναι και το 15ο στη σειρά. Είναι το Confessions Number 2 ή αλλιώς Confessions on a Dance Floor, είναι το δεύτερο μετά από πολλά χρόνια που κυκλοφόρησε το πρώτο. Μπορείτε να ακούσετε το πρώτο της τραγούδι, το οποίο είναι το I Feel So Free και είναι στο YouTube, και να μου πείτε και τις εντυπώσεις σας. 3 Ιουλίου λοιπόν περιμένουμε νέο άλμπουμ από τη Madonna και εγώ επιστρέφω σε λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 8 Velvet.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. 69-31-968-968. Ο αριθμός του Viber, εκεί είναι που θα μάθω και τα νέα σας. Συνεχίζουμε με Starship και We Build This City.

Αυτή είναι η Αναστέιζια, Sick and Tired, 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τώρα Eurovision και τα αποτελέσματα του Σαββάτου. Μη μου πει κάποιος ότι περίμενε τη νίκη της Βουλγαρίας, η οποία είχε ανέβει μεν στα στοιχήματα τελευταία στιγμή, αλλά όπως δεν περιμέναμε τη δική μας 10η θέση, έτσι δεν νομίζω ότι κάποιος είχε στοιχηματίσει υπέρ της νίκης της Βουλγαρίας. Όμως βλέπουμε εννοείται τα καλά, που το καλά είναι ότι η Βουλγαρία επανήλθε μετά από κάποια χρόνια στη Eurovision. Επίσης, πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από μία δεκαετία, έχει να κερδίσει η Βαλκανική χώρα το διαγωνισμό. Και ένας από τους συντελεστές του τραγουδιού ήταν και ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος, που ήταν πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή του με την νίκη της Δάρα. Επίσης, ένα ακόμα καλό είναι ότι του χρόνου που θα γίνει στη Σόφια η Eurovision είναι πολύ κοντά σε εμάς, δηλαδή πηγαίνουμε και με το αυτοκίνητο. Πείτε μου και εσείς τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας, αν το είδατε, αν τον είδατε το διαγωνισμό. Και αμέσως τώρα, What a Feeling και Irene Cara.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Πασκάλ και Έλα Έλα, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα διαβάζω για τη Βαρκελόνη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έκανε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για να προσελκύσει όλο και περισσότερους τουρίστες και τώρα τρέχει και δεν φτάνει γιατί θέλει σε εισαγωγικά να τους διώξει από την πόλη. Δεν αντέχει άλλους τουρίστες πλέον η Βαρκελόνη και προσπαθεί να βρει και τρόπους να διαχειριστεί και τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται. Βλέπω ότι το 2025 η ευρύτερη περιοχή της Βαρκελόνης υποδέχθηκε περίπου 26 εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι και μόνιμος κάτοικος της πόλης, για παράδειγμα και άλλες μεγαλοπόλεις ευρωπαϊκές. Είναι δύσκολο να αντέξεις τον τουρισμό όλο το χρόνο. Δυσκολεύεσαι δηλαδή και εσύ να μετακινηθείς και να κάνεις τα καθημερινά σου πράγματα. Pink Floyd σε πάρα πολύ λίγο, Another Brick in the Wall.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το βάλει στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
17: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Sky Hide και Every Time 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ό,τι χρειαζόμαστε γενικά στην καθημερινότητά μας για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, για να πάρουμε την ενέργεια που θέλουμε. Η μουσική πάντα βοηθάει. Και τώρα αυτό το λέω με αφορμή το μήνυμα της Χριστίνας στο Viber, όπου μου λέει ότι τελείωσε εξετάσεις στη φυσική. Οπότε λίγο να ακούσει τον Velvet είναι αναγκαίο. Καλή επιτυχία εννοείται σε όλα τα παιδιά, γιατί είναι περίοδος εξετάσεων και περίοδος πανελληνίων. Και εμείς που έχουμε αρκετά χρόνια να καταπιαστούμε με αυτό, ίσως το ξεχνάμε λίγο, αλλά εννοείται αν είστε και γονιός, το έχετε και στην καθημερινότητά σας. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, Snap για τη συνέχεια, Rhythm is a Dancer.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα, ελπίζω να είστε καλά, να ξεκίνησε καλά γενικά η εβδομάδα σας. Θα τα πούμε όλα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Pointer Sisters για τη συνέχεια, I'm so excited.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Ed Sheeran, Andrea Bocelli. Είναι το Perfect 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βλέπω τώρα ότι ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της σειράς Μαέστρο. Εν τω μεταξύ, αρχικά ο Παπακαλιάτης έχει αποφασίσει να σταματήσει τη σειρά στον τρίτο κύκλο, να την ολοκληρώσει. Αλλά επειδή αγαπήθηκε πάρα πολύ και από το κοινό, αλλά και από τους ηθοποιούς οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσουν για ακόμα μία σεζόν, γιατί θα μπορούσαν να αποχωρήσουν λόγω άλλων υποχρεώσεων. Τέλος πάντων, θα δούμε και τον τέταρτο κύκλο, τον τελευταίο της σειράς Μαέστρο. Προς το παρόν έχουν αποχωρήσει οι ηθοποιοί από τον νησί των Παξών, έχουν γίνει εκεί τα γυρίσματα και θα δούμε εννοείται και νέες προσθήκες. Δεν έχω ημερομηνία πότε θα κυκλοφορήσει, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα είναι ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος του Μαέστρο.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Tiffany, I think we are alone now. 96,8 Velvet, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν βλέπατε Eurovision, ένα από τα πιο viral βίντεο φέτος ήταν ο εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία δυστυχώς ήρθε τελευταία. Πολύ στεναχωριέμαι, που γενικά δεν ασχολούνται οι Βρετανοί με το Eurovision, το ξέρουμε. Τέλος πάντων, ο εκπρόσωπός του καθόταν μόνος του, γιατί είχαν όλοι οι υπόλοιποι αποχωρήσει, δηλαδή δεν φαινόντουσαν καν πράγματα πάνω στον καναπέ. Δίπλα του ήταν η αποστολή της Δανίας, η οποία τον προσκάλεσε να κάτσει μαζί τους έτσι για να έχει παρέα και να μην είναι μόνος του. Και εννοείται πως έψαξα και βρήκα ότι ήδη από τη δεκαετία του 90 στη Δανία έχουν υποχρεωτικό το μάθημα της ενσυναίσθησης για να μπορούν τα παιδιά να συζητούν και με τους δασκάλους και με τους μαθητές τους όλα αυτά που τους απασχολούν, είτε αφορούν το σχολείο είτε κάτι προσωπικό τους. Βέβαια νομίζω ότι και η δική μας αποστολή να ήταν δίπλα. Εντάξει, έχουμε κι εμείς κάποια ευαισθησία, οπότε πιστεύω θα τον καλούσαμε τον Βρετανό στην παρέα μας. Σε λίγο, Μελίσσα Έθεριτς, Like the way I do.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Ή happy days ή τίποτα.
13: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σύστα!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και τοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Supertramp, The Logical Song, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Οπότε η Χαρά ήταν στο μικρόφωνο και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Στέργιο Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 έχουμε Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 11. Να είστε εδώ, αλλά καλό μεσημέρι σε όλους προς το παρόν.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του 96,8 Velvet. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Ένα είναι σίγουρο, ότι θα έχει πολύ καλή μουσική και καλή διάθεση εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Είμαστε Αρχής Τσουρνάβας. Θα περάσουμε μαζί το μεσημέρι μας με Genesis, Eurythmics, Europe, Duran Duran και τη Laura Branigan, με την οποία ξεκινώ, η οποία διασκευάζει Umberto Tozzi και Gloria. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στον Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Η Λιώνα Λιούς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά ξέρει από διαγωνισμούς, διότι είχε κερδίσει το X Factor του 2006 στη Βρετανία και είχε υπογράψει το συμβόλαιο του 1 εκατομμυρίου, κάνοντας από τότε μια εξαιρετική καριέρα. Bleeding Love, στα της Eurovision, 10ος ο Ακύλας, σε μια βραδιά που πραγματικά τα προγνωστικά πήγαν περίπατο. Αλλά πάντα η νικήτρια η Βουλγαρία που ετοιμάζεται του χρόνου να υποδεχτεί τον διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, σε τηλεθέαση σάρωσε για ακόμη μια φορά η Eurovision με πάνω από 2.800.000 τηλεθεατές. Κάποια στιγμή ακόμη περισσότεροι έριξαν έστω και μια ματιά στον διαγωνισμό, φτάνοντας στη συνολική κάλυψη στα πάνω από 4 εκατομμύρια. Eurythmics, Sweet Dreams, Genesis, Radiohead και πολλά ακόμη αγαπημένα και σήμερα στο μεσημέρι του Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το σπουδαίο τραγούδι των Radiohead από το πρώτο τους άλμπουμ πίσω στο 1992, Creep, στο 96,8 Velvet. Ακούσαμε λίγο πιο πριν και Genesis με Phil Collins. Η κόρη του, η Lily Collins, είναι ήδη στη Μύκονο. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Emily in Paris και η πρωταγωνίστρια της σειράς βρίσκεται εκεί. Δύο εβδομάδες θα διαρκέσουν τα γυρίσματα στη μικρή Βενετία και σε άλλες περιοχές της Μυκόνου. Μάλιστα, λέγεται ότι σε αυτή τη νέα σεζόν το επεισόδιο στη Μύκονο θα είναι το τελευταίο εκείνη τη σεζόν, οπότε θα τύχει και πολύ μεγάλη προβολή. Προσφάτως βέβαια και ο Brad Pitt είχε κάνει γυρίσματα στην Ήδρα για τη νέα του ταινία το The Riders. Σκέπεται και συνέχεια στις παραγωγές που επιλέγουν Ελλάδα. Σύντομο break, αμέσως μετά εδώ Melton John, Ten Sharp και πολλούς ακόμη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
4: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
4: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
14: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Little Lies έχει 13 χρόνια που αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο David Beckham και όμως φέτος έγινε ο πλουσιότερος αθλητής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η περιουσία του πλέον μαζί με την Βικτόρια βέβαια έφτασε και ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο λίρες. Από εκεί και πέρα μέσα στη λίστα θα βρούμε και τον Lewis Hamilton της Φόρμουλα 1 και τον Andy Murray, τον πρώην τενίστα και μερικές ακόμη γνωστές φυσιογνωμίες. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω για Jennifer Lopez, κάτι πολύ καλό από τα 80's και πολλά αγαπημένα τραγούδια.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

φροντίζουμε η εβδομάδα να ξεκινάμε πολύ μουσική και καλή διάθεση στον 96,8 Velvet. Η Μοσταρίγια Τσουρνάβας, πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ θα πάμε με Maroon 5, Bruno Mars, Steve Miller Band, Bangles, Jennifer Lopez και Lionel Richie. Μας αρέσει πολύ τώρα το My Destiny.

Από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Bruno Mars, Just the way you are. Ελπίζω ότι περάσατε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο που αφήσαμε πίσω μας, με highlight βέβαια το διαγωνισμό της Eurovision. Σήμερα είναι Δευτέρα 18 του μηνός. Πλέον δεν αργεί και πολύ το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πλησιάζει. Φαντάζομαι αρκετοί ήδη έχετε σκεφτεί τι και πώς. Κάποιοι θα το αποφασίσετε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα θα υπάρξει μαζική έξοδος για ακόμη μία φορά από την πόλη. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός. Maroon 5, Bangles, George Michael και Steve Miller Band. Τώρα αυτό είναι το Abracadabra.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αν η Δευτέρα έχει λίγο τρέξιμο, το προηγούμενο τραγούδι ήταν για σας, Manic Monday από τις Bangles. Τώρα κάναμε την κατάσταση λίγο πιο φάνικη με τον George Michael. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ έτσι να γνωρίσετε κάποιον και μετά από λίγα λεπτά να μην θυμάστε το όνομά του? Συμβαίνει συνεχώς, είναι η αλήθεια, μας συμβαίνει συνεχώς και είναι και άβολο. Αλλά σε αυτό δεν παίζει ρόλο μόνο η μνήμη μας, όπως υποστηρίζει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες. Δεν είναι θέμα μνήμης αν θα θυμόμαστε το όνομα κάποιου, αλλά είναι θέμα προσώπου. Λέει κάποια πρόσωπα έχουν πιο ιδιαίτερα, πιο έντονα χαρακτηριστικά, μας κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση και έτσι λοιπόν θυμόμαστε και το όνομα, δηλαδή κάποια πρόσωπα είναι πιο αξιομνημόνευτα. Συντομότατα το διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφω για να ακούσουμε έτσι το πιο δίσκο τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Kiss στην καριέρα τους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να, πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρέ και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
16: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

Benny King, Stand By Me. Ρίχνω μια ματιά στα κινηματογραφικά και παθαίνουμε ένα ντεζαβού, διότι μετά από τρεις εβδομάδες ξανανέβηκε στην κορυφή του box office στην Αμερική η ταινία Michael. Έριξε από την κορυφή το «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα», το νούμερο 2, και ξανά λοιπόν ο Michael Jackson στην κορυφή με μια ταινία βέβαια που σπάει τα μία, και πλέον το στοίχημά της είναι να γίνει η πιο επιτυχημένη βιογραφία όλων των εποχών, αν μπορέσεις πρακτικά, ξεπερνώντας και το Oppenheimer. Total Touch, Somebody Else's Lover, αγαπημένο τραγούδι, το ακούμε τώρα στον Velvet.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet σε μια όμορφη ηλιόλουστη Δευτέρα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω τώρα. Είμαστε Ρίγες Τσουρνάβας. Έχουμε άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε μουσική από Brian Adams. Θα ακούσουμε U2, Terry Hall αλλά και του R.E.M. Αυτό είναι τώρα το The One I Love.

Not Like This, φαντάζομαι αρκετοί έχετε επισκεφτεί τη Μάλτα, μια όμορφη χώρα έτσι με πλούσια ιστορία, η οποία αποφάσισε να πρωτοπορήσει. Θα γίνει η πρώτη χώρα η οποία θα δίνει δωρεάν στους κατοίκους της την πληρωμένη έκδοση του ChatGPT. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που το OpenAI θα συνεργαστεί με μια κυβέρνηση κράτους και μετά από ένα μάθημα στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της Μάλτας θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν δωρεάν την πληρωμένη έκδοση του ChatGPT. Ενδιαφέρουσα κίνηση, για να δούμε αν θα υπάρξει και άλλη χώρα που θα την ακολουθήσει. You Too, With or Without You, σε λίγο Brian Adams, Melanie C και η OMD.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ο MD είναι όλα γκέι στο 96,8 Velvet, το καιρός ότι πρέπει για καμιά βόλτα, αν υπάρχει χρόνος βέβαια και διάθεση. Για κινηματογράφο να έχετε διάθεση σήμερα, παίζει νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, Γκρίζα Ζώνη. Παίζει ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden, αν είστε φαν και ετοιμάστε και για τη συναυλία, το Burning Ambition. Και φυσικά έχει ακόμη αρκετές επιλογές για κάτι πιο οικογενειακό, είναι η Μαλλιαρή Detective με τον Hugh Jackman. Στα του Netflix, πολύ καλή σειρά Legends που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Και εγώ επιστρέφω για Cyndi Lauper, Brandy & Monica στο αγαπημένο The Boy's Mine και κάτι πάρα πολύ όμορφο κινηματογραφικό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα, εν έτη 2025, να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλε καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life. Και κάπως έτσι είμαστε λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στάργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε σε αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδος που ήταν γεμάτο με μουσική. Εύχομαι να είναι μια υπέροχη εβδομάδα για όλους μας. Πίνε Λόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε στον Velvet να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε. Φυσικά εμείς τα λέμε αύριο πάλι 2 με 5 εδώ για ακόμη περισσότερη μουσική. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Χρήστα, Βουλθάν,
6: οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: 96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 18 του Μαΐου. Πινελόπη Δαμιανίδη στην παρέα σας μέχρι και τις 8. High on emotion για το ξεκίνημά μας, σε λίγο Backstreet Boys. Αμέσως πιο μετά Boys Town Gang και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών παίζουν μόνο εδώ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Stepping Stone και Duffy στο 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για πείτε μου, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πού πήγατε. Γράψτε τα μου όλα στο Viber στο 6931-968-968. Οι ζέστες έχουν φουντώσει, για τα καλά μου φαίνεται. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Οπότε it's urgent το air condition τουλάχιστον. Πραγματικά είναι μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο ερχόμαστε με Charles and Andy, αμέσως πιο μετά με Sting. Μείνετε εδώ.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Families Man in New York και Sting στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα. Η μπύρα μάμος, να σας υπενθυμίσω ότι μας καλεί να έρθουμε από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης, να επισκεφτούμε το γαστροκαφενείο της μπύρας μάμος, να την απολαύσουμε παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες μας γεύσεις και να δούμε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Εννοείται ότι μπορείτε να την απολαύσετε πάντα υπεύθυνα, να πάρετε παρέα, να κανονίσετε, γιατί θα είναι φανταστικά, θα έχει και καλό καιρό και γενικά με μπύρα μάμος δεν έχασε ποτέ κανείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τίνα Τέρνερ σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον Ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
4: Λέει
2: να
4: δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στήπα. Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα, μάνα.
6: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Η μαμά είπε πως θα

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.

0: Hate Myself for Loving You στον 96,8 Velvet. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων και γενικά μπορείτε να το επισκεφτείτε κιόλας για να δείτε λίγο από κοντά τις εγκαταστάσεις τους. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Νομίζω αξίζει μια επίσκεψη.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
5: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Ασταμάτητες οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στις 6 ακριβώς σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 18 του Μαΐου. Καλή μας εβδομάδα. Πινελόπη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Right here waiting. Σε πολύ πολύ ερχόμαστε με Irene Cara και Hoover Phonic και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Mad About You στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 6. Δεν ξέρω αν είδατε Eurovision το Σάββατο, δεν ξέρω αν είστε φαν. Γενικά, πάντως, ό,τι και να είστε, ό,τι και να λέμε, για δέκατη θέση, ρε παιδιά, δεν ήμασταν. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, είπαμε να μην βγούμε πρώτοι. Πολύ ωραία η Μπαγκαράγκα, η Βουλγαρία. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αρκετά. Αλλά όχι και δέκατη Ελλάδα. Πραγματικά, νομίζω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ ο Ακύλας. Δηλαδή, άντε να βγαινε πέμπτος, να βγαινε έκτος, το πολύ. Τέλος πάντων, περίεργα τα αποτελέσματα. Αλλά οκ. Δεν πειράζει, συγχαρητήρια στη Βουλγαρία που κέρδισε. Μάικλ Τζάκσον αμέσως τώρα με τον Beat It, σε λίγο Ροξέτα, αμέσως πιο μετά Ολίβια Ντίν, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Suspicious Minds, Elvis Presley στο 96,8 Velvet. Μην είστε καθόλου καχύποπτοι, να ξέρετε, θα τα περάσουμε μοναδικά από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκη, το οποίο επιστρέφει και θα είναι ό,τι καλύτερο. Γενικότερα λένε να τρως μόνος από το πιάτο σου, αλλά εμείς τρώμε από τη μέση, γιατί όταν βάλεις κάτι στη μέση, τότε το πάθος εζυμώνεται. Και πάντα εζυμώνεται με τη μπύρα Μάμος, που μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και δροσιστική και είναι ό,τι καλύτερο. Θα έχει και ζέστη, να ξέρετε, αλλά θα είναι μια χαρά. Μπορείτε λοιπόν να την επισκεφτείτε στο γαστροκαφενείο της και εννοείται να απολαύσετε υπεύθυνα. Επομένως, Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου, πάντα με την πύρα Μάμος.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Ή happy days ή τίποτα.
9: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.

Wanna Dance With Somebody και Whitney Houston στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά τις 6. Αν ψάχνετε γενικά για σπουδές, να ξέρετε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαθέτει δυναμική τεχνογνωσία. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνής εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και μέσω των 12 ακαδημαϊκών των σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε στο κέντρο της πόλης με δύο σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μαΐου. Βινελόπη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Stumbling In σε πολύ λίγο. Take That και Hooters. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

What more can I do? Jack Savoretti στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 7. Χαιρετώ τον Τάκη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Χαιρετώ επίσης τη Χριστίνα που λέει ότι της άρεσε πάρα πολύ η Ιταλία. Ωραία Ιταλία, καλός αυτός και εμένα μου άρεσε. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και η Αυστραλία, πολύ ωραία. Χαιρετώ επίσης και την Άννα που λέει και αυτή ότι δεν μας άξιζε καθόλου η δέκατη θέση. Τουλάχιστον να βγαίναμε πεντάδα. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ, Άννα, πραγματικά. Και εγώ λίγο στεναχωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται που λέμε και πάλι δεκάδα. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. YouTube αμέσως τώρα, Μαντόνα σε λίγο και James αμέσως πιο μετά. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer στον 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ τρόπους, λέει, να αποκτήσεις περισσότερα φυτά χωρίς να ξοδέψεις χρήματα, αν δεν θέλεις, αλλά σου αρέσουν ταυτόχρονα. Το πρώτο, λέει, είναι να φυτέψεις ένα κουκούτσι αβοκάντο σε δικό σου δεντράκι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, άμα το καλοσκεφτείτε. Επίσης, λέει, μπορείς να βάλεις σπόρους από πυπεριές και ντομάτες της κουζίνας σου, από αυτά που περισσεύουν δηλαδή. Κουκούτσια από λεμόνι, πορτοκάλι και μανταρίνι. Πατάτες που έχουν πετάξει μάτια, τέλος πάντων. Και γενικά φράουλες, ξέρω εγώ, από εξωτερικούς σπόρους. Γενικά μπορείς, λέει, να φυτέψεις ό,τι έχεις από φρούτα και λαχανικά, το οποίο είναι πολύ καλή ιδέα άμα το καλοσκεφτείς, γιατί αν ξαναβγούν θα είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ ευχάριστο. Lighthouse Family σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς, αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα. Η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Μια που δεν προλάβαμε να τα πούμε οφέρα, θα το πούμε honor. Τι κάνεις, βρε Μάσου μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Σάββατο, εντάξει, ήταν περίεργος ο καιρός, αλλά Κυριακή την κάναμε τη βόλτα μας.
0: Όχι, ήταν πολύ ωραία.
1: Ανοίξαμε και το σπίτι. Καθαρίσαμε και τα μπαλκόνια από τα περιστέρια με τα 1 εκατομμύριο.
0: Αυτό είναι το δύσκολο, αλλά μετά από αυτό το στάδιο έρχεται ο παράδεισος.
1: Κοίταξε, ναι, αυτό είναι. Είναι οι κουτσουλιές από τα μπαλκόνια και να φτιάξεις λίγο την αυλή που δεν το έχω καθόλου με την Κυπουρική.
0: Πώς καθαρίζονται οι κουτσουλιές, αλήθεια? Δώσ' μας ένα tip. Τι ξύνεις, εννοώ με τέτοιο, με σπάτουλα. Φέρι,
1: τρίψιμο και πιεστικό.
0: Κατάλαβα. Οκ, okay, λοιπόν. Ωραία πράγματα δηλαδή.
1: Έτσι είναι. Οι κόρες του αφεντικού δεν ξέρουν.
0: Δεν ξύνουν οι τσουλιές από φυστέρια. Δεν ξέρουμε αυτά εμείς. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Gumak & Gumak Teardrops, Mike & The Mechanics, Over My Shoulder, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

How You Remind Me, Nickelback, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σε μια Θεσσαλονίκη χωρίς ιδιαίτερο τράφικ από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις με άνδρους στον Εύωσμο, Νεοχωρίου, Σικέσαι και Κωνσταντινούπολεως για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στη Ζωή που έκανε την πρώτη της βουτιά την Κυριακή, μου έστειλε και φώτα από την παραλία. Και από ό,τι βλέπω, έχει και κόσμο. Οπότε λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα Velvet Vibes και ό,τι άλλο θέλουμε για να περάσουμε τέλεια στο βράδυ της Δευτέρας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Coming Back to Me Now. Celine Dion είναι αγαπημένο και τα άκουσα στον 96,8 Velvet. Και την Σακύρα να κερδίσει τελικά το δικαστήριο με το Ισπανικό κράτος για μια υπόθεση φοροδιαφυγής από το 2011, αφού οι Ισπανικές φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν τελικά να αποδείξουν πως η Σακύρα είχε περάσει περισσότερες από 183 ημέρες στη χώρα, όπως ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να πρέπει να της επιστρέψουν 55 εκατομμύρια ευρώ που της είχαν παρακρατήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το 2011 λοιπόν η Σακύρα ήταν σε World Tour με 120 συναυλίες σε 37 χώρες και όπως απέδειξε στο δικαστήριο έμεινε στην Ισπανία μόνο 163 ημέρες συνολικά από τις 183 μέρες που όριζε ο νόμος φυσικά και θα έπρεπε να πληρώσει τους φόρους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
8: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info.

Nice Lab Bonita, λοιπόν, Madonna, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet, με την 70η Eurovision να έχει περάσει την ιστορία. Και τώρα, αν περιμένετε κάποιο σχόλιο για την 10η θέση του Ακύλας, δεν θα κάνω κανένα. Okay, γιατί δεν είχε μια σημασία να πει τα έλεγα εγώ εκ των υστέρων ή μετά Χριστών Προφήτες, okay, δεν τους αγάπησε κανένας και καλά νομίζω κάνει. Απλά θα αναφέρω πως κάπου διάβασα πως η EBU, λέει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το διάβασα, επικοινώνησε το μεσημέρι πριν τον τελικό, προσέξτε, το μεσημέρι πριν τον τελικό, με τον τηλεοπτικό φορέα της Βουλγαρίας και ρώτησε άμα είναι σε θέση να διοργανώσει τη Eurovision του 2027. Δεν ξέρω αν ισχύει, το site το οποίο το διάβασα δεν είναι από αυτά τα κίτρινα, είναι έγκυρο site, αλλά αν όντως έγινε έτσι και αν όντως επαληθευθεί η πληροφορία, νομίζω πως κάποια πράγματα στο φετινό διαγωνισμό πήγαν λάθος ή εκεί στην EBU απλά έχουν μαντικές ικανότητες. Δεν ξέρω. Συνεχίζουμε με Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Simple Minds, Don't You Forget About Me. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. In Excess, Need You Tonight. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

John Legend, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε στα Gossip Hollywood τώρα, τα οποία θέλουν με το ζόρι να ζευγαρώσουν την Pamela Anderson, που συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στο 2025 με την ερμηνεία της στο The Last Showgirl και στο remake του Naked Gun, με το ειδήλιο του καλοκαιριού να είναι αρχικά με τον Liam Neeson. Το ξέρετε, είχε παίξει αρκετά το καλοκαίρι που μας πέρασε και αποδείχθηκε τελικά πως κράτησε μόνο μια εβδομάδα και ήταν κατασκευασμένο για να προωθηθεί περισσότερο η ταινία. Οπότε λοιπόν πλέον έχουμε part 2 στο συγκεκριμένο gossip και πλέον ο υποψήφιος είναι ο Tom Cruise. Έχουν λοιπόν μια επαφή και θα υπάρξει και υπάρχει μάλλον σίγουρα μια σπίθα μεταξύ τους, δήλωσε μια πηγή στο National Enquirer. Και όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι στα συγκεκριμένα social και στα συγκεκριμένα media, άλλο που δεν θέλουν, πήραν την σπίθα, την στόλισαν με κάποια λογάκια παραπάνω, την κάναν πυρκαγιά και πλέον θα ασχολούμαστε με το καινούριο ειδήλιο, το οποίο είναι Pamela Anderson, Tom Cruise, μέχρι φυσικά να διαψευστεί και αυτό.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ain't no doubt, Jimmy Nail στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και πάμε τώρα στη Μύκονο, γιατί από σήμερα έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα του Emily in Paris στην παραλία του Άγιου Σώστη, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή και έντονη παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Το Mykonos Live TV που βρίσκεται παντού στο νησί του εξασφάλισε φυσικά αποκλειστικά πλάνα, ενώ βλέπω και τον Κυριάκο να τελειώνει το συνέδριο και να πετάγεται το weekend μέχρι τη Mykonos για να βγάλει selfie και να πάρει αυτόγραφο από την αγαπημένη του Emily.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. /info/Noviverse.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Total Eclipse of the Heart, λίγο πριν το τέλος για τις δεύτερες ώρες των 96,8 Velvet. Στο βράδυ της Δευτέρας ξεκίνημα εβδομάδας. Δεν ξέρω αν εκτόρυξη να βγείτε έξω μετά το weekend. Αν θέλετε να μείνετε σπίτι, πάντως, αν σας αρέσουν τα anime, το Netflix έχει ήδη κυκλοφορήσει την δεύτερη σεζόν του Devil May Cry, βασισμένο στο γνωστό παιχνίδι. Gamers το ξέρουν, το αγαπούν. Οπότε λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια. Είδα τα τρία πρώτα επεισόδια μέχρι να με πάρει ο ύπνος εχθές. Ήμουν κουρασμένος. Γυρίσαμε τη Χαλκιδική τέλος πάντων. Είναι καλά, συνεχίζει η σειρά πάρα πολύ καλά και νομίζω πως το προτείνω για σήμερα το βράδυ. Συνεχίζουμε με Errol Brown και Emma Lynn και αμέσως μετά επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's crazy like

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πώς και θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Can't take my mind.
1: Τα βράδια στον 96,8 Velvet είναι μελωδικά. Ακούστε.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Even though my tears have dried,